Σε να σου στάξει μόνο και το μοσχέρι ήλτια και το μολύκο πρόγραμμα. Αν είσαι και το μοπίτ να πονέχει παιδίω. Α, το μοιό του μου κάνει βάλτε. Σου στάξει μόνο και το μοσχέρι ήλτια και το πρόγραμμα τελά. Βάει τα Ουασίντο το μολύ, έχουν πει νο, έχουν τσάλο μπόκα και το μολύ, πάει τσαμκόμα. Ας δικαιούν αντί τη λασίνα, το μορκό νούμερο disponible πάει σε γιάουχη τη ρεσούστα κατώμα, πάει 33-89-70-30-48-41-48-05. Α, το μπάει το λασίν disponible, το μορκό τηλέφωνο, για το σύν, τσες άουχη τη αιώνη, το λκέχω ασύν. Ας είναι ο κοπισάνο σάμπας, κον πλασέρ, ας κατώμα λίγε, τον χρήνει βάλε αντί λά. Μα το λκέχω ας κίνκο κουέντα de Facebook, τσου ήλτσα τάχτω χιού, ας κατώμα λίγε, καρίσμε στέριο, κάτω μολιάει το κάτω link Facebook. Ah, toma baitula, je tu machine, ya que su remensa, que es usted, que suena, es que tu machine, tu balón, ya el chimanco, el tila.

Γιατί είναι σου τα χρυσόνα καί το μαλτισίν και γιούν καπάς Κελονίμα για λόγιο ραήλ Βαϊτάλ και λαχουικάν κο πρόγραμμα Βαϊτάλ λοιπόν σήμα για νοτσά λοφί για το χούντσαν αλαβάνσα στήρα τολ Καπάς όσμα για λαχουικάν κο πρόγραμμα Κορασόν αλέγρο Για το χτωμαλφούν σα ούλτιμο Ούλτιμα αλαβάνσα τελασίν Σου τα χρυσόνα πες και λαχουικάν κο πρόγραμμα Βαϊτάλ σα γέσου καπάς όχε συντονία Μαϊα λόγ αλάς 3 de la tarde Για το 53 minutos Entran igual 7 minutos, cacho capazó. Mawal a las 4 de la tarde. Su acá no quieto, Juno sacó última alabanza. Yo te tomo un bitlar, sí. Cacho y la juican con programa. Y su está jesuana. Punca huile culcan a los canojín con sintonía. Esto la hito capazó. Mawal es que es un ramajanil con programa. Tolo jabe y eto, y tomo algún hora y tirar. Ahí tal tomo al sin. Habéis ganes coman Dios hasta toñul español. Rosnietos Kovic, si te van a escatilar, y muy buenas tardes, vaya y ese más ánimo.